Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φεστιβάλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bear. Καλημέρα φιλαράκια, ζωντανά σήμερα και είναι η τελευταία εκπομπή του μουσικού ημερολόγιου πριν πάμε διακοπές. Σήμερα θα ασχοληθούμε προφανώς με την 31η Ιουλίου, τι συνέβη στη μουσική. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε γενέθλια, θανάτους, επιτεύξεις και πολλά άλλα. Μείνετε εδώ μέχρι τη μία. Πρώτη αναφορά είναι η γέννηση το 1923 ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου της δισκογραφίας του, Αχμέτ Ερτεγκούν. Τουρκικής καταγωγής, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αυτός που ίδρυσε την Atlantic Records. Ακούμε ένα κομμάτι από το Ray Charles και με αυτό σας καλημερίζουμε.

Αυτή είναι η Playboys με τον Γκάρι Λιούις, ο οποίος γεννήθηκε το 1946 στις 31 Ιουλίου. Ο τραγουδιστής τους είναι. Είχαν κάνει το 65 το νούμερο 1 τους στην Αμερική με το The Diamond Ring που παίζει τώρα. Ο Γκάρι Λιούις που είναι εν ζωή. Να τα λέμε αυτά γιατί πολλά συμβαίνουν.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φεστιβάλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

Αυτό που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι ο Γκάρι Λιούις είναι ο γιος του ηθοποιού του Τζέρι Λιούις. Γενέθλια και για τον Καρλ Γκριν, που γεννήθηκε το 1947, είναι ο κιθαρίστας των Χένμανς Χέρμιτς.

Αλλάζουμε μουσικό ύφος, συμβαίνει τακτικά σε αυτή την εκπομπή και πάμε στους Whispers. Ο λόγος είναι για το 1948, αυτή τη μέρα γεννήθηκε ο Lea Vale Degree, ο τραγουδιστής τους που αντικατέστησε τον αρχικό, ο οποίος είχε φύγει από την μπάντα μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό στο Λάρικα. Μαζί του οι Whispers έκαναν τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως το The Beat Goes On του 1979 που παίζει τώρα. Το chat είναι ενεργό, είναι live. Αν θέλετε να στείλετε χαιρετισμούς, κάτω δεξιά σελίδα του player υπάρχει και στην εφαρμογή και στο website.

και από τους Whispers στους Electric Light Orchestra. Το 1953 γεννήθηκε ο τσελίστας τους, ο Hugh McDowell, ο οποίος δεν είναι εν ζωή πια. Έφυγε το 2018. Ήταν μέλος όταν η μπάντα έκανε μεγάλες επιτυχίες όπως το Mr. Blue Sky που έχω επιλέξει.

Και πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του David Bowie, το Ziggy Stardust από τους Bauhaus, και ο λόγος είναι ότι γενέθλια σήμερα έχει και ο Daniel Ash, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Bauhaus. Γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 1957.

Σαν να βιάστηκα να εκφωνήσω, ας τελειώσει πρώτα το κομμάτι των Yellow Edge και μετά την Bauhaus. Έχω το μυαλό μου στις διακοπές, είναι προφανές.

Το επόμενο έτος, το 1958, έχουμε τη γέννηση του Billy Berry. Ο Billy Berry είναι ο drummer των R.E.M. Οπότε προφανώς η επιλογή μου είναι ένα τραγούδι από αυτά που αγαπώ της μπάντας, το The One I Love.

Την επόμενη χρονιά, το 1959, ο Cliff Richard πετυχαίνει το πρώτο από τα 14 νούμερο 1 του στην Αγγλία με το τραγούδι Living Doll.

Αλλάζουμε τελείως μουσικό είδος τώρα. Θα ακούσουμε τους Aztec Camera. Ο λόγος είναι γιατί γενέθλια έχει σήμερα και ο Malcolm Ross. Γεννήθηκε το 60, ο Σκοτσέζος κιθαρίστας και τραγουδοποιός που πέρασε και από τους Orange Juice αλλά και από τους Joseph K.

Ωραίες μουσικούλες που μπορείτε να ακούτε και το καλοκαίρι και το χειμώνα εδώ στο Ραδιοπούλι. Μουσικές από όλο τον κόσμο, διαλεκτές όπως λέμε. Τώρα το καλοκαίρι παραγωγή, οι περισσότεροι βάζουν λίστες, δεν κακό αυτό. Πάμε σε έναν συνομήλικο, μιας και ο Fatboy Slim έχει γεννηθεί 31 Ιουλίου του 1963, κανονικό όνομα Norman Cook. Γνωστός και μη εξαιρεταίος, έχω διαλέξει βεβαίως το Right Here, Right Now που ήδη παίζει η εισαγωγή του.

Είμαστε στη δεκαετία του 60. Κάποιοι γεννιούνται αυτά τα χρόνια, κάποιοι κάνουν επιτυχίες όπως η Martha Reeves με τους Vantella. Στο 1964 έχουν το Dancing in the Streets, το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη μέρα, τραγούδι που έχει γράψει ο Marvin Gaye και που το ξαναείπαν αργότερα με μεγάλη επιτυχία ο David Bowie με τον Mick Jagger.

Πάλι θα αλλάξουμε μουσικό ύφος. Έχουμε 1964 και αυτή τη μέρα γεννιέται ο Jim Corr, τραγουδιστής, συνθέτης και πολυοργανίστας της μπάντας των The Corrs, αυτού του οικογενειακού συγκροτήματος από την Ιρλανδία, που συνδύασε Ιρλανδική παραδοσιακή και pop rock. Ακούμε το What Can I Do.

πάμε σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γράψει οι Beatles. Το 1968, στις 31 Ιουλίου, ήταν στο στούντιο και ηχογράφησαν 4 εκδοχές του Hey Jude μέχρι να καταλήξουν σε αυτό που ακούσαμε και δισκογραφήθηκε. Paul McCartney, ο συνθέτης,

ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, στην κορυφή της Αγγλίας ήταν αυτό το single, το Money Money, με τον Tommy James και τους Somdels. Ένα τραγούδι που έγινε hit αργότερα, το 87, και από τον Billy Idol.

Και πάμε να ακούσουμε Elvis. Το 1969, μετά από το 8 χρόνια απουσίας, ξαναβγαίνει σε ζωντανές εμφανίσεις, κάνει 57 σόου στο Las Vegas, τα οποία σόου το βοήθησαν να ξαναέρθει στην επικαιρότητα και να εισπράξει πολλά χρήματα. Ακούμε ένα τραγούδι από ζωντανή ηχογράφηση στο Vegas, το You've Lost That Love.

Γενέθλια σήμερα έχει και ένας δικός μας πολύ αγαπημένος τραγουδοποιός, ο Μίλτος Πασχαλίδης, που γεννήθηκε 31 Ιουλίου του 1969 στην Καλαμάτα.

αυτά από τον Μίλτο Πασχαλίδη και πάμε στο 1971. Ο James Taylor είναι στην κορυφή του Billboard αυτή τη μέρα με το You've Got a Friend, ένα τραγούδι που έχει γράψει μαζί με την Carole King.

και από τον James Taylor θα πάμε στον και την μπάντα του. Και πάντα υπάρχει λόγος σε αυτή την εκπομπή. Ο John Lowery, ο κιθαρίστας της μπάντας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971.

Είδατε αλλαγή, από Marilyn Manson σε Bob Dylan. Ο λόγος είναι ότι 1975 αυτή τη μέρα ηχογραφείται το Sarah, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο Street Legal.

12 και 10 ακούτε μουσικό μπερολόγιο ζωντανά από το Μαχάτι, ένας κρεμασμένος με την έλεγχη και την παρουσίαση αυτή της εκπομπής, η οποία θα κάνει ένα διάλειμμα λόγω διακοπών για κανένα μήνα. Παίρναμε στο 1976 αυτή τη μέρα και κυκλοφορούν οι Blue Oyster Cult, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το The Reaper.

Μπαίνουμε στο έτος 1976, μιας και στην κορυφή του Billboard ανεβαίνει ένα πολύ ωραίο άλμπουμ όπου μένει δύο εβδομάδες, το Breezing του George Benson, που περιλαμβάνει πολύ ωραία κομμάτια. Έχω διαλέξει το This Masquerade, ένα άλμπουμ που κέρδισε το Grammy εκείνη τη χρονιά. Δεν κέρδισε το βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς, γιατί αυτό το κέρδισε ο Stevie Wonder με το Songs in the Key of

αλλαγή πάλι μουσικού ύφους. Θα ακούσουμε Coldplay. Κάποιος έχει γενέθλια προφανώς από αυτούς, ε? Πράγματι, το 1978 γεννιέται ο Will Champion, ο drummer της μπάντας.

Πάλι έχουμε αλλαγή μουσικού ύφους και ο λόγος είναι γιατί το 1981, αυτή την ημερομηνία, η Human League βγάζουν το σιγκλάκι Love Action που παίζει τώρα, το οποίο είναι το πρώτο top 10 της μπάντας. Μετά θα ακολουθήσουν πολλές επιτυχίες.

Έχουμε και άλλη γενέθλια. Το 1983 γεννήθηκε η Γιολάντα Κλέρ Κουάρτεϊ, η οποία είναι γνωστή ως Γιόλα, Αγγλίδα τραγουδοποιός και τραγουδίστρια και ηθοποιός, από τις ανερχόμενες με 4 γκράμι, υποψηφιότητες μάλλον για 4 γκράμι, μεταξύ των οποίων και αυτό του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Και πάμε τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που το 1985 αυτή τη μέρα ήταν στο νούμερο 1 των singles στην Αγγλία, η Eurythmics και το There Must Be an Angel.

εδώ ότι αυτή η υπέροχη φυσαρμόνικα παίζονταν από τον Stevie Wonder. Πάμε σε 1999, όπου στην κορυφή της Αμερικής για πρώτη φορά ανεβαίνει η Christina Aguilera με το Gin in a Bottle που ακούμε, και θα μείνει εκεί για 5 εβδομάδες και θα κατακτήσει και την κορυφή της Αγγλίας.

περνάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Το 2001, 31 Ιουλίου, πεθαίνει ο Γιάννης Σπάρτακος, ο σπουδαίος πιανίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής, από τους πρωτοπόρους της τζαζ στη χώρα μας. Μεγάλη και διεθνής επιτυχία ήταν το «Θα σε πάρω να φύγουμε» που παίζει τώρα, που είχε γίνει γνωστό ως Greek Bolero από την ορχήστρα του Xavier Cugat, εδώ με τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Σάιμον και Γκαρφάνκελ. Ο λόγος είναι ότι το 2004 έχουν κάνει ένα δεύτερο reunion και αυτή τη μέρα τελειώνουν την περιοδία τους στην Ευρώπη κάνοντας ένα δωρεάν κονσέρτο μπροστά από το Κολοσσέο στη Ρώμη, όπου μαζεύονται 600.000 fans.

υπέροχη μελωδία. Θα πάμε σε ρυθμό τώρα, 8 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, να ακούσουμε Swinging Blue Jeans. Ο λόγος είναι θλιβερός. Το 2005 ο Les Braid, ο μπασίστας και κυμποτίστας της μπάντας, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών από χρόνια ασθένεια. Ακούμε το The Hippie Hippie Shake.

Bruce Springsteen, βεβαίως. Ακούμε το Cover Me, το οποίο το 1984 κυκλοφόρησε αυτή τη μέρα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που ακούμε Bruce Springsteen, μιας και του 2012 έδωσε στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Ελσίνκι στη Φινλανδία την μεγαλύτερη συναυλία του που είχε δώσει ποτέ, που κράτησε 4 ώρες και 6 λεπτά, παρακαλώ.

Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Είναι η Poco. Το 2021, 31 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας και τραγουδιστής της μπάντας, ο Paul Cotton, στα 78 του. Κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Όπως είπα και στην αρχή της, τον Αύγουστο θα είμαστε απόντες. Άλλωστε και οι ακροατές είναι απόντες, οι περισσότεροι. Μετά τις Παναγίες, κάποια στιγμή θα επανέλθουμε στο πρόγραμμα. Εύχομαι καλή ξεκούραση σε όλους, ό,τι και αν κάνουν. Το ραδιοφωνάκι μας θα παίζει μόνο μουσική τις περισσότερες ώρες, διαλεκτή μουσική. Είναι μια πολύ καλή συντροφιά, είτε είστε στη θάλασσα, είτε στο μπαλκόνι, είτε πάτε κάποια εκδρομή. Καλά να περνάτε.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια

Α205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Α205 για εσάς.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.
2: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
2: Whatever you

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει το άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bed, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτό τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύτηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντσίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθάρισσας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paul του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ του Rio Speedwagon «You can tune a piano but you can't tune a fish» ακούσαμε το τραγούδι «Roll with Changes» με κιθαρίστα τον Gary Richard που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ του Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιλο του τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 ίντσο 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζη Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους I Know This A Good As A Week, του A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An Old is a Good as a Whip to a Blind Horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική ροκμπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης, είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση!

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Για την επόμενη ώρα θα ακούτε μουσική που επιλέγει το Μακαρονοτέρας. Καλή ακρόαση.

0: από τη Θεσσαλονίκη στο Radio Bird και από εκεί σε όλο τον κόσμο. Είμαι το Μακαρόν Τέρας και επιλέγω μουσική αυτή την ώρα.
1: Well, I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. So, my cad, I bought me a

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα που θα ακούσουμε soft rock, pop, γενικότερα χαλαρή μουσικούλα και θα περάσουμε πολύ ωραία.

Σήμερα λοιπόν, ο Αποστερόπουλος τον αναμενόμενο, θα σχολιάσουμε την ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια φυσικά, που έχει κάνει θράψη στους κινηματογράφους και όπως έμαθα έχει αυξήσει κατά πολύ τις πωλήσεις και του χειρόγραφου της Οδύσσιας του Ομήρου.

Οδύσσια του Νόλαν λοιπόν έχει σήμερα το μενού. Την είδα κι εγώ χθες. Μου άρεσε αρκετά, μπορώ να πω. Αλλά δεν μου άρεσε το γεγονός ότι σε πάρα πολλές προβολές τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Οι ουρές ήταν μεγάλες, κάτι που δεν έχω συνηθίσει πολύ στα σινεμά. Βέβαια, εντάξει, και εγώ πήγα στα μολ. Και επίσης, έχει γυριστεί σε IMAX κάμερα και υποτίθεται πως είναι καλύτερο να το δεις σε IMAX οθόνη. Δεν το είδα σε IMAX γιατί είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Το είδα όμως σε κανονική και πάλι κουφάθηκα. Δηλαδή, αν το δεις και σε IMAX, δεν ξέρω. Επίσης, δεν θα πρότεινα να το δείτε σε θερινό σινεμά, επειδή είναι 3 ώρες ταινία, οι οποίες περάνε ευχάριστα, μπορώ να πω. Δηλαδή, δεν με ενόχλησε που ήταν 3 ώρες, δεν μου φάνηκε μεγάλο. Ούτε είπα κάποια στιγμή, άντε πότε θα τελειώσει. Αλλά ναι, πρέπει να κάθεσαι κάπου άνετα για να τη δεις σίγουρα, είναι 3 ώρες αυτές. Και αφού γκρίνιαξα για τα διαδικαστικά, πάμε τώρα να συζητήσουμε για την ουσία της ταινίας. Και για όσους στην παρέα μας δεν ξέρουν τι είναι το IMAX, IMAX ουσιαστικά είναι ένα ειδικό σύστημα κινηματογράφου υψηλής τεχνολογίας που προσφέρει τεράστιες οθόνες με καθαρή εικόνα και δυνατό ήχο, κάνοντάς δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα στην ταινία.

Και καθώς είναι τέλη Ιουλίου, μέση του καλοκαιριού και μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν, έχει πέσει το μάτι μου σε πολύ ωραίους θερινούς κινηματογράφους που υπάρχουν σε διάφορα νησιά. Οπότε και διακοπές να είστε, μπορείτε να πάτε να δείτε την Οδύσσια του Νόλαν. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν κάτι που θα έκανα σε νησί, αλλά γιατί όχι.

η ταινία αυτή λοιπόν έχει δημιουργήσει την αντίδραση της κοινής γνώμης και μας έχει απασχολήσει. Πριν ακόμα κυκλοφορήσει, βασικό θέμα ήταν το cast της. Βασικές ενστάσεις της κοινής γνώμης υπήρχαν για την Λουπίτα Νιόγκο, η οποία υποδύεται την Ελένη, έχει βέβαια διπλό ρόλο, και την Κλυταμνίστρα, και είναι έγχρωμη. Επίσης υπήρχε ζήτημα με τον Έλιοντ Πέιτς, ο οποίος θυμολογούταν ότι θα υποδηθεί τον Αχιλλέα, εν τέλει όμως έπαιξε το σύνολο. Πολλές ενστάσεις μάλιστα και αντιδράσεις με αναρτήσεις του στο X

και στην υποκριτική. Το πρόβλημα λοιπόν του Elon Musk, αλλά και πολλών άλλων, ήταν ότι δεν γίνεται ένα transgender άτομο να υποδύεται έναν από τους πιο γενναίους και τρομερούς πολεμιστές τον Αχιλέα, όπως είπαμε. Για την Ελένη, για την ωραία Ελένη λοιπόν, η οποία υποτίθεται ότι είναι η πιο ωραία γυναίκα, έχει λεχθεί ότι είναι σημαντικό κομμάτι του μύθου και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, οπότε δεν μπορεί να αναπαρίσσεται από μία έγχρωμη ηθοποιό. Επίσης, ένα επιχείρημα, ας πούμε, για να το υποστηρίξουν αυτό, είναι ότι αν παρουσιαζόταν σε κάποιο μύθο μία λευκή γυναίκα ως η πιο όμορφη της Αιθιοπίας, οι αντιδράσεις δεν θα ήταν οι ίδιες. Αντιδράσεις όμως δεν υπήρχαν μόνο από την Αμερική, από τους διάσημους εκεί πέρα. Ένας γνωστός podcaster επίσης έκανε πολύ μεγάλο χαμό που δεν έχω συγκρατήσει το όνομά του. Όμως και στην Ελλάδα παρακολούθησα μία συνέντευξη στην ΕΡΤ που μιλάει ένας καθηγητής, ο κύριος Χανιώτης, ο οποίος είναι στο τμήμα ερευνών του Princeton νομίζω. Και αναλύει τέλος πάντων το ζήτημα του cast και συγκεκριμένα για την Ελένη. Και ο κύριος αυτός υποστηρίζει ότι παίρνει σε έναν μύθο, βασικά ξεχωρίζει το μύθο και το λογοτεχνικό κείμενο και λέει ότι έχει πάρει το λογοτεχνικό κείμενο και από τη στιγμή που έχει αλλάξει βασικά του στοιχεία και το βασικό στοιχείο που έχει αλλάξει προφανώς είναι η μορφή της Ελένης, που για να πούμε εδώ πέρα ο Όμηρος δεν αναγράφει κάπου τα φυσικά χαρακτηριστικά της, δηλαδή δεν παρουσιάζει κάπου πως είναι ξαφιά, με μπλε μάτια, δεν ξέρω, όπως συνήθως και αγραφείται. Οπότε ο Νόλαν έχει την καλλιτεχνική ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Ο Ευρυπίδης, ας πούμε, πήρε το μύθο και έδωσε τη δική του εκδοχή λέγοντας ότι η Ελένη δεν πήγε πράγματι με τον Πάρη και εκεί ήταν μόνο το είδωλό της, οπότε όλος ο πόλεμος έγινε για το είδαλμα της Ελένης, τη μορφή της και όχι εκείνη. Βασικό θεωρώ ότι ο ίδιος ο Νόλαν απέφυγε να σχολιάσει τα κακεντρεχή σχόλια και τα ρατσιστικά βασικά σχόλια για την εμφάνιση του Ζιλουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, και ουσιαστικά τόνισε ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά ήθελε να κάνει είναι ότι να δείξει ότι η ωραία Ελένη δεν είναι όπως συνήθως παρουσιάζεται απλά μια όμορφη γυναίκα, αλλά μια δυναμική γυναίκα, γιατί μια γυναίκα η οποία εμπνέει ένα πόλεμο ουσιαστικά, σε θεωρητικό επίπεδο βέβαια όλα αυτά, δεν φτάνει να είναι απλά όμορφη, πρέπει να έχει έναν ιδιαίτερο δυναμισμό. Και για τον Νόλαν, το πρόσωπο της Λουπίτα Νιόγκο, στο πρόσωπο λοιπόν της Λουπίτα Νιόγκο, τα έβρισκε όλα αυτά. Οπότε αυτή ήταν και η επιλογή του.

Ο κύριος Χανιώτης όμως, από τη συνέντευξη στο ΕΡΤ που μιλήσαμε, δεν είναι καθηγητής στο Princeton, είναι στο ερευνητικό κομμάτι του Princeton, έχει να πει ότι μία μαύρη Ελένη, η οποία θεωρείται ότι είναι κόρη του Δία, προοικονομεί και έναν μαύρο Δία, άρα μία προέλευση των θεών από έγχρωμες ρίζες, και αυτό ουσιαστικά ότι παρεμβαίνει πάρα πολύ στην ελληνική μυθολογία που είναι κομμάτι του πολιτισμού μας κτλ. Πολλοί λοιπόν έχουν σχολιάσει ότι ο Νόλαν με αυτές τις επιλογές του ήθελε να προκαλέσει το κοινό για να δημιουργήσει συζήτηση στο δημόσιο διάλογο και έτσι προφανώς να αυξήσει τις πωλήσεις του, ότι ήθελε επίσης να ικανοποιήσει τη woke agenda και να προσεγγίσει ένα πιο σύγχρονο κοινό. Σίγουρα το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα είχε αντιδράσεις, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζαμε, ήταν αναμενόμενο ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Ιδιαίτερα στο X έχει γίνει χαμός με αυτό το θέμα. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι ασχολούμαστε λίγο με το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δεν θεωρώ ότι το cast είναι τόσο σημαντικό, παραπέρα από το γεγονός ότι είναι ένα cast καλών ηθοποιών. Όλοι έπαιξαν πάρα πολύ ωραία. Η ταινία έχει βγει

ένα αριστούργημα για μένα. Οπότε μετά την προβολή της ταινίας τίποτα από αυτά δεν έχει νόημα. Αν και πέρα από το θέμα του cast υπάρχουν και μερικά ακόμα ζητήματα όσον αφορά την ταινία. Πολύ όμως Μίλη, θα σας αφήνω να ακούσετε το επόμενο τραγούδι Deja Vu από τον Dublon, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Είναι ένας Νορβηγός jazz καλλιτέχνης και είναι ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την Οδύσσεια του Νόλαν, να δούμε τι άλλα προβλήματα υπήρξαν εκτός της ταινίας. Ας πούμε αρχικά ότι ο Νόλαν σκεφτόταν και η ιδέα της ταινίας ορίμαζε στο μυαλό του και τη μελετούσε σχεδόν 20 χρόνια, οπότε μπορούμε να πούμε ότι και η Οδύσσεια του Νόλαν ήταν μια Οδύσσεια και για τον ίδιο. Είχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα στο μυαλό του για το πώς θέλει να βγει αυτή η ταινία και σε μεγάλο μέρος το κατάφερε. Έγιναν κάποια χειρίσματα και στην πύλο, από όσο ξέρω. Επίσης έμαθα ότι τα τέρατα που παρουσιάζονται, ο κύκλοπας, η σκύλα και η χάριβδη, δεν είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά τεχνικών μέσων. Για τον κύκλοπα συγκεκριμένα ξέρω ότι υπήρχε και ηθοποιός, τον οποίο φυσικά με τεχνικά μέσα και έκαναν πιο μεγάλο, τρομακτικό κτλ. Επίσης σημαντικό για τον Νόλαν ήταν να γυριστεί με IMAX κάμερα, η οποία ξέρω το φιλμ της χρειαζόταν ανανέωση ανά 3 λεπτά και εφάρμοσε μια τεχνική για να μην χάνεται η δυναμική της σκηνής ουσιαστικά. Έβαζε τους ηθοποιούς αλλά και όλη την παραγωγή να κάθε φορά που τελείωνε το φιλμ ανά 3 λεπτά, που αυτό σκεφτείτε έγινε σε όλη την ταινία, ανά 3 λεπτά δηλαδή σταματούσαν όλοι οι ηθοποιοί και όλο το κρου γενικότερα εκεί πέρα, έμεναν σιωπηλοί μέχρι η τεχνική να ανανεώσουν το φιλμ. Στην πύλη, ας πούμε, για να φτάσουν στη σπηλιά όπου γίνεται η σκηνή με τον γίγαντα, έπρεπε να περπατήσουν 25 λεπτά καθώς ήταν σε μια πολύ δύσβατη περιοχή και οι ηθοποίοι έχουν δηλώσει ότι μέσα μύριζε πολύ άσχημα, ήταν σκοτεινά και ότι μάλιστα τους έκλεινε πράγματι στη σκιά για να είναι πιο έντονη όλη η κατάσταση. Οι ηθοποιοί λοιπόν, η παραγωγή αλλά και ο ίδιος ο Νόλαν εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά για να βγει το αποτέλεσμα που έχουμε δει εμείς στις οθόνες μας. Και πράγματι ο κόπος τους απέδωσε, καθώς το επικό δράμα σημείωσε εις πράξεις που ξεπέρασαν τα 264 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, εκ των οποίων τα 124 εκατομμύρια δολάρια προήρθαν από την εγχώρια αγορά του ΗΠΑ και 139,6 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές.

συζητήσει για την ταινία του Νόλαν, τις ενστάσεις που έχει προκαλέσει το cast, λίγα πράγματα για το πώς γυρίστηκε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και ένα γεωπολιτικό ζήτημα που αφορά την ταινία. Αυτό είναι για την περιοχή Ντάλχα στη Δυτική Σαχάρα που έγιναν κάποια από τα γυρίσματα της ταινίας, η οποία υποτίθεται ότι είναι υπό μαροκινή κατοχή. Ωστόσο, η Πολυσάριο Φρόντ, που είναι το κίνημα που εκπροσωπεί τους Σαχρουί, νομίζω λέγονται, Σαχραουί φυσικά, ζητά την ανεξαρτησία της περιοχής και επιμένει στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η διπλωματική ισορροπία έχει μετατοπιστεί υπέρ του Ραμπάτ, με τη ΣΥΠΑ και τη Γαλλία να αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Μαρόκο στην περιοχή ή να στηρίζουν το μαροκινό σχέδιο αυτονομίας. Για τους Σαχαρουί ωστόσο το αίτημα αυτοδιάθεσης παραμένει ανοιχτό. Η νέα λοιπόν διαμάχη γύρω από την Οδύσσια δεν αφορά μόνο ένα τίτλο τέλους. Αφορά το ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ένα τοπίο, πώς το ονομάζει και τι εξαφανίζεται όταν η κινηματογραφική μυθολογία περνά πάνω από έναν πραγματικό αμφισβητούμενο τόπο. Στους τίτλους τέλους λοιπόν που αναγράφονται όλες οι περιοχές που έγιναν τα γυρίσματα, η συγκεκριμένη περιοχή αναγράφεται ως Μαρόκο, και καθώς είναι ένα ανοιχτό ζήτημα, ένα ανοιχτό γεωπολιτικό ζήτημα, τίθεται θέμα για τους Σαχαρουί, οι οποίοι επιμένουν στην αυτοδιάθεση και στην ανεξαρτησία του τόπου τους. Είπα ωστόσο αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Μαρόκο, οπότε καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο στους τίτλους τέλους αναγράφεται μόνο το Μαρόκο ως περιοχή.

Συνεχίζουμε σε αυτή τη χαλαρή διάθεση. Είναι και μέσα καλοκαιριού, με ένα γαλλικό τραγούδι, La Vie en Rose.

Το δράμα λοιπόν γύρω από την ταινία του Nolan δεν αφορά μόνο το casting και το γεωπολιτικό ζήτημα που συζητήσαμε πιο πριν, και στο προωθητικό tour που έκαναν για τη διαφήμιση της ταινίας, η Zendaya που υποδίδεται την θεά Αθήνα εμφανίστηκε σε φωτογράφηση στο Λονδίνο φορώντας ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια φτιαγμένα από αρχαία ειρηνικά αντικείμενα χρονολογούμενα γύρω στο 700 π.Χ. Τα κοσμήματα αυτά ανήκουν στην Baron London, γκαλερί και οίκο αρχαιοτήτων με έδρα το Mayfair και αποδίδονται στον θησαυρό του Ζίδιε, που βρέθηκαν βορειοδυτικά νομίζω του Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 40. Αρχαιολόγοι λοιπόν και ιστορικοί τέχνες αντέδρασαν στην ιδέα ότι αντικείμενα με τέτοια πολιτισμική και ιστορική βαρύτητα μπορούν να μετατρέπονται σε αξεσουάρ για την πρόθεση μιας χουλιγουντιανής ταινίας. Πολλοί έχουν σχολιάσει μάλιστα ότι αντικείμενα που πιθανότατα έχουν πολύ σημαντικές πνευματικές σημασίες δεν φτιάχτηκαν για να λειτουργούν ως διακοσμητικά πάνω στην εμφάνιση μιας στάρ. Σε συνδυασμό λοιπόν με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για τη χρήση γυρισμάτων στην Τάλχα, τη δυτική Σακχάρα, περιοχή υπό μαροκινό έλεγχο που σχολιάσαμε και πριν, τώρα και τα αρχαία ιρανικά σκουλαρίκια της Ζεντάγια προσθέτουν ακόμα ένα πολιτιστικό αγκάθι στην πρόθεση της ταινίας. Μια ιστορία λοιπόν επιστροφή στην πατρίδα συνοδεύεται από αντικείμενα των οποίων η δική τους επιστροφή παραμένει ανοιχτή πληγή. Άλλο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που προκύπτει με αφορμή την Οδύσσεια του Nolan, καθώς αυτά τα σκουλαρίκια έχουν βρεθεί σε μια ιδιωτική γκαλερί στο Λονδίνο και χρησιμοποιούνται τώρα ως αξεσουάρ για την πρόθεση μιας ταινίας, δηλαδή λειτουργούν ως ένα πολύτιμο κόσμημα, δεν ξέρω αν αυτό αφαιρεί την πολιτιστική τους ιστορία ή όχι, πραγματικά δεν ξέρω τι να σκεφτώ, απλά η χρήση τους ως ένα υλικό αγαθό, ένα πολυτελές υλικό αγαθό σε μία στάρ, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τι να θεωρήσω. Πάντως σίγουρα η χρήση κάποιων των συγκεκριμένων σκουλαρικιών που ούτως ή άλλως υπάρχει ζήτημα για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στην πατρίδα τους ανοίγει άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που αν το σκεφτούμε αγγίζει και την Ελλάδα

λίγο να μιλήσουμε για το περιεχόμενο της ταινίας. Εγώ βλέποντάς την, έκανα μερικές σκέψεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αρχικά, είναι μια έντονα αντιπολεμική ταινία. Δηλαδή, ιδιαίτερα στη σκηνή που οι πεθαμένοι βγαίνουν και μιλάνε στον Οδυσσέα ή στο τέλος που ο ίδιος φαίνεται να μετανιώνει για ό,τι έχει κάνει και να καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος ουσιαστικά έχει προκαλέσει τόσο πόνο και ότι εν τέλει αυτό το οποίο έκανε στην Τρία, το γεγονός δηλαδή ότι κατέστρεψε, γύρισε κάπως σαν μπούμεραν και στη δικιά του πατρίδα. Δηλαδή νομίζω ότι άμα κάτσουμε και σκεφτούμε γενικότερα την ταινία, συνδέεται άμεσα με την εποχή μας και όσα συμβαίνουν σήμερα.

Ιω, με έβαλε σε σκέψεις. Ήταν η σκηνή με τον Κύκλοπο, όπου οι σύντροφοι του Οδυσσέα και Οδυσσέας παρουσιάζονται ως μυρμήγκια μπροστά στον Κύκλοπα. Κάποια στιγμή όταν αυτός μιλάει, λέει ο σύντροφός του, μα δεν μιλούσε πριν, δεν το έχει καταλάβει του μιλάει, και απαντάει ο Οδυσσέας, γιατί εσύ μιλάς στα μυρμήγκια. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι ίσως μερικές φορές πρέπει να καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι ότι είμαστε λίγο μυρμήγκια αν σκεφτούμε τους εαυτούς μας μέσα στο σύνολο του κόσμου. Είμαι σίγουρη ότι αν είχαμε λίγο αυτή τη λογική, κάπως οι ζωές μας θα ήταν καλύτερα, θα καταλαβαίναμε ότι το εγώ μας δεν είναι τόσο σημαντικό.

ένα σημείο που συγκράτησα έντονα είναι στη σκηνή που ο Τιρεσίας λέει στον Οδυσσέα πώς θα επιστρέψει και ουσιαστικά προοικονομεί ότι οι σύντροφοί του θα πεθάνουν. Ο Οδυσσέας ως ηγέτης, ο οποίος θέλει να προστατέψει τους ακολουθούς του επειδή εκείνος του οδήγησε και έχει την ευθύνη κτλ. Λέει ότι όχι, θα τους προστατέψω. Και ο Τιρεσίας απαντάει ότι μπορείς να τους προστατέψεις από τους θεούς, δεν μπορείς όμως από τον εαυτό τους. Το οποίο είναι κάτι ακόμα που πιστεύω πως πρέπει να κρατήσουμε. Γιατί εν τέλει νιώθω πως όλοι από τον εαυτό μας πρέπει να προστατευτούμε. Δηλαδή ο εαυτός μας είναι αυτός που μπορεί να μας κάνει το μεγαλύτερο δώρο αλλά και το χειρότερο κακό. Και μάλιστα κανείς δεν μπορεί να μας σώσει από τον ίδιο μας τον εαυτό αν εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε πρώτα. Πρέπει δηλαδή να παίρνουμε την ευθύνη για τον εαυτό μας.

Έχουμε λοιπόν ένα τετάρτο ακόμα, συνεχίζουμε να μιλάμε για την Οδυσσία του Νόλαν, είμαστε εδώ πέρα στο Ράτιμπερτ και ακούτε podcast. Και αυτό που ήθελα να επανέλθω λίγο στο ζήτημα των ταυτοτήτων και του cast. Υπήρχε ιδιαίτερη αντίδραση και με το γεγονός ότι ενώ παρουσιάζει την Οδύσσεια, που είναι ένα έργο της αρχαίας μυθολογίας, στο cast δεν υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί. Okay, ενώ θεωρώ πως πάλι είναι κάτι πολύ ανούσιο και ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τέτοια πράγματα. Επίσης, στην αρχή της ταινίας κάποιος άντρας μιλάει ελληνικά και ένας έγχρωμος καταλαβαίνει το τι λέει. Okay, ενώ ότι μπορούμε να ξέρουμε αν στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν μόνο λευκοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Είναι πάλι να κολλήσουμε τώρα σε κάτι πολύ ανούσιο. Με αυτές τις επιλογές του θεωρώ όλων ότι προσπαθούσε να φέρει την Οδύσσεια στον 21ο αιώνα. Δηλαδή παίρνει το έργο και το μεταφράζει στην εποχή του, το μεταφέρει στην εποχή του. Γι' αυτό δεν έχει ακολουθήσει πιστά ούτε την αφήγηση της Οδύσσειας. Έχει βγάλει σκηνές, έχει προσθέσει χαρακτήρες. Ούτε καν ο τρόπος αφήγησης δεν είναι ο ίδιος, παρόλο που δεν ακολουθεί γραμμική αφήγηση όπως γίνεται και στην Οδύσσεια. Και γενικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το back and forth που συνέβαινε συνέχεια. Ακολουθεί το in media res, όπως συμβαίνει και κανονικά στην Οδύσσεια. Αλλά νομίζω πως είναι η πρόταση του Νόλαν. Είναι ο τρόπος του να φέρει την Οδύσσεια στην εποχή μας. Και η εποχή μας είναι μια εποχή που υποτίθεται ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει εκπροσώπηση μόνο μίας ομάδας ανθρώπων, αλλά πολλών και διαφορετικών. Κάτι άλλο που ήθελα να προσθέσω και διάβασα σε ένα σχετικό άρθρο είναι το γεγονός ότι η Οδύσσεια του Ομήριου, η οποία συντέθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. Με το φιλμ που βλέπουμε σήμερα, δεν θα μπορούσαν να είναι το ίδιο, καθώς από άποψη πολύ απλά και πρακτικά βασικά, το φιλμ είναι μια τελείως διαφορετική μορφή τέχνης. Δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο και είναι η απεικόνιση της Οδύσσειας του Νόλαν, είναι η πρόταση του Νόλαν και δίνει έμφαση σε στοιχεία που ο ίδιος ήθελε να τονίσει με βάση την εποχή στην οποία ζούμε, για να περάσει κάποια μηνύματα με βάση πάντα την Οδύσσεια. Η Οδύσσεια λοιπόν του Ομήρου, το αρχαίο κείμενο ουσιαστικά, είναι η αφορμή, είναι η βασική ιδέα. Άλλωστε πολλές σκηνές έχουν αλλάξει, όπως είπαμε και πριν. Δηλαδή δεν είπε κανένας ότι πάει να κάνει την Οδύσσεια με πιστή, δηλαδή μια πιστή απεικόνιση της Οδύσσειας. Οπότε το να μιλάμε για το αν υπάρχει πιστότητα στο έργο κτλ, δεν θεωρώ πως έχει σημασία. Επίσης είναι μυθολογία, δεν είναι κάποιο ιστορικό γεγονός, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε και για ιστορική ακρίβεια. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν αναδημιούργησε ξανά τον Όμηρο για τον 21ο αιώνα.

Και έχω να σας πω και μία ψιλοάσχετη αλλά και σχετική πληροφορία. Η Emily Wilson, η οποία είναι επικεφαλής του τμήματος κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, είναι η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε στα αγγλικά τα ομηρικά έπι. Και σε αυτό θέλω να τονίσω ότι πολύ θετικό για τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά και για άλλες παρόμοιες ταινίες όπως είχε βγει μέσα στη χρονιά το Amnet, που ουσιαστικά ήταν το Amlet, ότι με αυτόν τον τρόπο έρχονται σε επαφή άνθρωποι που μπορεί να μην διάβαζαν την Οδύσσεια ποτέ ή νέα παιδιά στην ηλικία μου που συνήθως δεν διαβάζουν βιβλία με τη μυθολογία μας, και ότι αυτό το θεωρώ πάρα πολύ θετικό, γιατί αν κάποιος ξετρελαθεί με αυτή την ταινία μπορεί να πάρει και το βιβλίο να το διαβάσει.

Επιπλέον, σε ένα άρθρο που διάβασα νομίζω στην Καθημερινή, η αρθρογράφος, η οποία λόγω των ζητημάτων που συζητήσαμε πιο πριν με τα σκουλαρίκια που φόρεσε η Ζεντάγια και το ζήτημα με την περιοχή στην Νότια Σανχάρα και με τον εκκληρισμό του βασικά για το πολύ ψηλό μπάτζετ, νομίζω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, νομίζω κάτι τέτοιο, προτείνει αντί της Οδύσσιας να δούμε το The Return, που είναι μια παραγωγή χαμηλού κόστους, πολύ πιο απλή προφανώς, και πάλι είναι η Οδύσσια ουσιαστικά, απλά πιο απλή, πιο low budget και κατά τη γνώμη της πιο ποιοτική. Δεν ξέρω, δεν την έχω δει, απλά είπα να το πω, να το προτείνω αν κάποιος ενδιαφέρεται και θέλει να τη δει.

Και αφού είπαμε όλα αυτά ωραία, αναλύσαμε την Οδύσσια, πάμε τώρα να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, Beautiful Delilah, που είναι από τους Rolling Stones. Άμα έχετε ακούσει το προηγούμενο podcast, είναι από τον τελευταίο τους δίσκο που έβγαλαν τον Ιούλιο. Always gets a second look, fellas passing by.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μια βραδιά στον αέρα απόψε. Παρασκευή βράδυ, 10 με 12 εδώ στο ραδιοπούλι. Συμφωνία από νότες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή ο Λάπης Βασιλάτος. Όπως κάθε Παρασκευή 10 με 12 και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Έχουμε ξεκινήσει με ένα πασίγνωστο κομμάτι από την προσωπική δουλειά, τον πρώτο δίσκο του Phil Collins στο Face Value, που και αυτός δεν είναι στα καλά του τώρα τελευταία. Και σήμερα αρκετά γνωστά κομμάτια και λιγότερο γνωστά. Ξεκινάμε με αυτό του Phil Collins και το In the Air Tonight. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα.

ήταν το πρώτο κομμάτι για την απόψινη εκπομπή, το In the Air Tonight από τον Phil Collins. Ο Phil Collins, ο οποίος ξεκίνησε αρχές δεκαετίας του 70 σαν drummer των Genesis. Αργότερα, με την αποχώρηση του Peter Gabriel, ανέλαβε και τα φωνητικά. Θεωρούταν, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια με τα νευρολογικά προβλήματα που έχει και τα προβλήματα υγείας δεν μπορεί να παίξει drums, από τους πολύ καλούς drummer και ιδιαίτερα τεχνικούς drummer της εποχής του, δεκαετία 70-80 κυρίως. Οι Genesis, από τους οποίους ξεκίνησε, που θα μας απασχολήσουν και σε άλλες εκπομπές, ιδιαίτερα και η πρώτη περίοδος, που νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέχρι το 1975 με τον Peter Gabriel. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε με κάτι άλλο από τη δεκαετία του 70, πάμε λίγο πιο πίσω. Μας ακούτε πάντα στο Radio Bird, βεβαίως μπορούμε να τα πούμε και μέσα από το Facebook, από την προσωπική σελίδα, το προσωπικό λογαριασμό, αλλά και βέβαια κάτω δεξιά, όσοι μας ακούτε μπορείτε να μπείτε και στο chat του σταθμού. Αυτός εδώ ο κύριος μας έρχεται από την Σκωτία, Al Stewart. I was making my way through the wasteland. The road into town passes through. Μέσα από τον πολύ ωραίο δίσκο Time Passages.

Υπέροχος ο Al Stewart, πιστεύω σας άρεσε. Song on the Radio από το Time Passages, ένας, σας είπα, από τους πολύ ωραίους δίσκους του Al Stewart. Από Σκωτία μεριά μας έρχεται αυτός. Πάμε λίγο πιο δυτικά. Πολύ αγαπημένος, τι να πούμε για τον Van Morrison. Ιστορία μεγάλη με τους Them και με υπέροχες πραγματικά προσωπικές δουλειές. Ακόμα βγάζει δουλειές. Είναι πάρα πολύ ωραίες, παρόλο που τα έχει τα χρονάκια του. Μέσα από τον υπέροχο δίσκο The Helling Game που είχε βγάλει το 87. Waiting Game ακούμε. Ένα πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό κομμάτι. On a golden day returning.

Μια άποψη μπορείς να πεις ότι όλα είναι ένα παιχνίδι. Αυτό ήταν το Waiting Game εδώ του Van Morrison. Σας είπα, ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης. Θα ακούσουμε πάρα πολύ Van Morrison από αυτή εδώ την εκπομπή. Από το The Healing Game του 97 και όχι του 87 όπως είπα πριν. Εδώ αξίζει να σας πω ότι στο βαρύτονο σαξόφωνο ήταν ένας σαξοφωνίστας της jazz που έρχεται από τα παλιά, ο Pee Wee Ellis, ο οποίος έχει κάνει και το όλο arrangement, και απλά επειδή ακούσατε και κάποιες γυναικείες φωνητικά, γυναικείες φωνές, ήταν η είναι και μικρά τα γράμματα εδώ στα CD, λοιπόν, η Katie Keeson, αν τη λέω σωστά, και ο Brian Kennedy. Λοιπόν, υπέροχος ο Van Morrison, ο οποίος έχει κινηθεί σε διάφορα είδη μουσικής, μια τεράστια δισκογραφία που έρχεται από τη δεκαετία του 60 με τους Them, και βέβαια μια τεράστια και ο ίδιος προσωπική δισκογραφία, προσωπικές δουλειές που έχει παίξει μεταξύ jazz, blues, rock, skiffle, ska, μουσικής και πάει λέγοντας. Αυτά τα λίγα για τον Van Morrison, γιατί ό,τι και να πεις για τον Van Morrison είναι λίγα. Πάμε σε ένα κομμάτι που το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε έτσι να πάτε με τον άνεμο, Ride Like the Wing. Wing, είπα. Wind. Wind είναι άλλο. Christopher Cross.

Ride Like the Wind. Να το πω σωστά δηλαδή τώρα. Από τον Christopher Cross. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο ημίωρο. Με μια έτσι πολύ ιδιαίτερη φωνή. Όταν τον είχα πρωτακούσει, πραγματικά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Tony Joe White. Μενούθα. Από το Lake Placid Blues, αυτός. Ένας πολύ ωραίος δίσκος του.

Μενούθα από τον Tom Joy White, έναν Αμερικάνο τραγουδοποιό που έχει τραγουδήσει με πολλές επιρροές, όπως καταλαβαίνετε, από country, από blues, από rock.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν στο ραδιοπούλι radiobird.gr κάθε Παρασκευή 10 με 12 Λάμπης Βασιλάδος και Συμφωνία από Νότες. Επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Τα λέμε στο chat του σταθμού. Έχοντας ξεκινήσει, με πιο έτσι rock ρυθμούς από τον τεράστιο Neil Young, άλλη μεγάλη ιστορία ο Neil Young.

Change Your Mind. Χαρακτηριστικός ο ήχος του Neil Young, πάντα ή σχεδόν πάντα με τους Crazy Horse, το συγκρότημά του. Μέσα από τον δίσκο Sleep With Angels του 93-94 εκεί. Τεράστια ιστορία ο Neil Young. Τεράστια δισκογραφία με Crosby, Stills, Nash & Young. Αφήστε τις προσωπικές του δουλειές. Λοιπόν, μεγάλο κομμάτι, πήρατε μια μεγάλη γεύση. Δεν μας αρέσει να κόβουμε τα κομμάτια, να θέλουμε να τα παίζουμε ολόκληρα. Αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και ιδιαίτερα ραδιοφωνικό αυτό, κουράζει. Πάμε σιγά σιγά σε κάτι άλλο. Παραμένουμε Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Neil Young βέβαια Καναδός ήταν και είναι, αλλά ουσιαστικά τη μεγάλη του καριέρα την έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή εδώ είναι από την Αθήνα της Georgia, πολύ αγαπημένη στο ελληνικό κοινό, η R.E.

It's the end of the world as we know it and I feel fine. Μάλιστα. Από τους R.E.M. μέσα από τον δίσκο Document. R.E.M. είναι τα αρχικά των λέξεων Rapid Eye Movement. Είναι η πολύ γρήγορη κίνηση δηλαδή που κάνουμε όταν αγιοκλίνουμε τα μάτια μας. Το θεώρησαν, τους άρεσε και το έκαναν τίτλο του γκρουπ τους. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μουσικά ταξίδια από σε όλο τον πλανήτη που μόνο με τη μουσική, μόνο, όχι μόνο με τη μουσική, με το νου, με τη φαντασία μπορούμε να κάνουμε. Αγαπημένη και αυτή στο ελληνικό κοινό, Midnight Oil από Αυστραλία μεριά, Dead Heart. Μέσα από τον δίσκο Diesel and Dust.

Ήταν η Midnight Oil από την μακρινή Αυστραλία, αλλά τόσο κοντά με τις μουσικές που μας έχουν δώσει όλη η αυστραλέζικη σκηνή. Συνεχίζουμε με κάτι άλλο, ξαναπάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλος αγαπημένος, ο Tom Petty. Συνήθως τις περισσότερες δουλειές τις είχε κάνει με το συγκρότημά του, τους Heartbreakers. Μέσα από τον δίσκο Full Moon Fever. Η αγάπη είναι ένας μακρύς δρόμος. Love is a long road.

Love is a long road από τον Tom Petty και τους Heartbreakers. Ξαναγυρνάμε Αγγλία στον Paul Weller. Ξεκίνησε από το συγκρότημα των Jam, που πιθανώς τον έχετε γνωρίσει από εκεί. The Changing Man από το Stanley Road του 1995. Paul Weller.

από τον Paul Weller και το The Changing Man για να κλείσει η ώρα. Πάμε με Rolling Stones. Τι να πρωτοπούμε για Rolling Stones. Θα ακούσετε πάρα πολύ Rolling Stones από αυτή την εκπομπή. I miss you.

πεις για τους Rolling Stones, η μεγαλύτερη μπάντα που υπάρχει και υπάρχει ακόμα. Ήταν το Miss You μέσα από το Some Girls, έναν εξαιρετικό δίσκο του 72-73, κάπου εκεί πέρα, αν δεν έχω κάνει λάθος.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird, radiobird.gr. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 τα μεσάνυχτα και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, Συμφωνία Μονώτες και Λάμπης Βασιλάτος. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το The Wall, Pink Floyd. Pink Floyd που πήραν την ονομασία τους, έντονα επιρροές από blues. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel... Από δύο πολύ παλιούς bluesmen, τον Pink Anderson και τον Floyd Cancel. AU γιατί με αμαρτία να μιλάμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Πάμε πιο πίσω, μια και αναφερθήκαμε στα blues. Μας αρέσουν τα blues. Ούτως ή άλλως η rock τι έκανε, τα blues πήρε, τα ηλέτρισε, τα έδωσε με μια άλλη μορφή στους λευκούς. Κάπως έτσι ξεκίνησε η rock που μάθαμε.

άλλη μία που δεν μπόρεσε να αντέξει αυτόν τον κόσμο και έφυγε νωρίς, η τεράστια Janis Joplin. Ζωντανή ηχογραφή της Big Brother and the Holding Company, το πρώτο συγκρότημα που είχε δηλαδή. Ακούμε το Ego Rock.

yeah.

Πολύ ωραία η συνομιλία αυτών των δύο και μεγάλη παράληψη από δικιά μου μεριά που δεν σας είπα ότι στα αντρικά φωνητικά ήταν ο Νίκ Γκραβενίτης, ελληνικός τραγουδιστής ελληνικής καταγωγής, που οι φήμες λένε ότι πολλά είχε με την Τζάνις. Ζωντανές ηχογραφίες 1970 στο Fillmore West. Και μια και φτάσαμε εδώ στα παλιά, για να πάμε κάπως έτσι. Strange Days από τους Doors, που αν και τα έλεγαν τότε παλιά, εξακολουθούν και είναι παράξενες. Strange Days,

0: o'clock in the morning. Got up too early.
1: Πιστεύω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Sitting there face to face with a 75 cent.
1: Από τους Doors στον Frank Zappa και τον Captain Beefheart μέσα από ένα δίσκο συνεργασία αυτών των δύο.
0: And I said to myself, this is the life.
1: So she's 200 years old. 200 years

Πολύ ωραίος δίσκος, 200 years old, από Frank Zappa, με πειραματισμούς, με jazz, funk, rock, με επιρροές, με 1002. Τώρα ο Captain Beefheart, μια άλλη τεράστια ιστορία, θα τα ξαναπούμε με αυτούς και σε άλλη εκπομπή. Όπως και με τον κύριο εδώ, από τα παλιά, Joe Cocker. Hitchcock Railway.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, Συμφωνία από Νότες, όπως κάθε Παρασκευή 10 με 12 ζωντανά στο Radio Bird και σε επανάληψη Κυριακή 11:00 το μεσημέρι. Πάμε Αγγλία μεριά. Είναι το Joe Cocker, Άγγλος ήταν από ό,τι θυμάμαι. Bad Company, μέσα το δίσκο Straight Shooter του 74. Feel Like Making Love από τους

και από τη φωνή του Paul Rodgers από την Αγγλία και τους Bad Company και το Feels Like Making Love. Στον πρώτο δίσκο των Boston που βεβαίως δημιουργήθηκαν κατάγονται από την Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ίσως και το πιο γνωστό κομμάτι τους, More Than a Feeling.

Ήταν η Boston, το More Than a Feeling, μέσα από τον πρώτο δίσκο που βγήκε το 76, είχε ηχογραφηθεί 75 και 76. Τέλος πάντων, διάφορες λεπτομέρειες τώρα για αυτά τα τραγούδια. Συνεχίζουμε με μια υπέροχη όμως μπαλάντα. Όταν ο Ρίτσι Μπλάκμορ είχε αφήσει τους Deep Purple, έφτιαξε το δικό του συγκρότημα, το οποίο εξαιτίας του τίτλου του δίσκου ονομάστηκαν Rainbow, αφού ήταν ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Rainbow. Ρίτσι Μπλάκμορς Rainbow, το ουράνιο τόξο του Ρίτσι Μπλάκμορ δηλαδή, αλλά ειδικά με αυτό το όνομα έγιναν πασίγνωστοι. Πάμε να πιάσουμε το ουράνιο τόξο λοιπόν, Catch the Rainbow.

από τις πιο ωραίες μπαλάντες νομίζω, Catch the Rainbow από τον Ritchie Blackmore και τους Rainbow, 1975, από την πρώτη δουλειά του Ritchie Blackmore όταν είχε αφήσει τους Deep Purple.

Πάμε 1990. Ένα συγκρότημα πολύ αγαπητό στην Ελλάδα. Μην σας πω, αν και έτσι φαίνεται, ότι η τέλος πάντων έγινε δημοφιλές, μην μπερδευτώ τώρα, από τη χώρα μας. Βεβαίως είναι οι Scorpions, που έχουν έρθει δεκάδες φορές στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε κάτι από το δίσκο Crazy World, που είναι πολύ ωραίος δίσκος. Βγήκε το 1990, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το οποίο είναι, σε λίγο έρχεται, Send Me An Angel, πολύ γνωστό κομμάτι.

Send Me an Angel από τους πολύ δημοφιλείς Scorpions, ειδικά στη χώρα μας. Και ο κύριος εδώ είναι αρκετά δημοφιλής, Gary Moore, One Day.

One Day από τον Gary Moore. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι. Τελευταίο κομμάτι για την σημερινή δεύτερη εκπομπή εδώ στο Radio Bird, τη Συμφωνία από Νότες. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα τελειώνουμε, και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Θα τελειώσουμε με το τελευταίο κομμάτι των Blues Wire. Την άλλη Παρασκευή μην τους χάσετε στο Κύτταρο στην Αθήνα. 17 Οκτώβρη θα είναι εκεί. Προσέξτε και τους στίχους του Ηλία Ζάικου. Κλείνουμε με αυτό το κομμάτι, Blues Wire και Γάζα. Να είστε καλά μέχρι την άλλη Παρασκευή. Από το Λάμπη Βασιλάτου και τη Συμφωνία από Νότες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια.